ποτέ έτο, αλλά θα φτάσουν νούμερο 1. Είμαι ο Σίσιλ Μπρίλι. Paradise FM, nous tout le temps là.

0: Αγαπητέ το.
1: Αγαπητάσου νούμερο 1.
2: Η θέση σε μπρίλι. Paradise FM. Nous tout le temps là.

Ερέκτον, Στάση Νούμερο 1. Είμαι Σίσιλ Μπρίλι. Paradise FM. Nous tout le temps là.

0: Λότε έτο, αγαπητά σου είναι εγώ.
1: Είμαι Cecil Brille. Paradise FM.
0: Nous tout le temps là.

0: Floras FM, του αρχίζουμε κοτάμε. Σακ που γάμια να σου μου τι αλάβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music.